0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer.

Λοιπόν, είσαι ο καλύτερος, είσαι η καλύτερη, είσαι το καλύτερο και θέλεις να είσαι με τους καλύτερους. Γι' αυτό λοιπόν έχω εδώ με χαρτιά πια, τα ακούτε εδώ, εμπεριστατωμένα ότι η Vodafone παρέχει το γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο και αυτό είναι πια αποδεδειγμένο. Σήμερα το κινητό δίκτυο της Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, ο αρμόδιος φορέας. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: The Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Κύριε Τσιράκη, μια ερώτηση. Αν σας κάνανε μια αφαιρωματική συναυλία, ποιος σας θέλατε να ήταν ο αφηγητής της ιστορίας της ζωής σας?
2: Ο Βαλτινός.
1: Παλιός είστε, παλιός. Ναι. Και ποιος θα ήταν το νούμερο ένα όνομα να τραγουδήσει για εσάς?
2: Θα ήθελα να τραγουδήσει να τραγουδήσουν για τη Φραγκέτα ή ο Γαϊτάνος.
3: Α, είναι ωραίο. Okay.
1: Για λόγους ταξικού σας κολλάει.
4: Ναι, μπορεί και ντουέτο.
2: Και θα ήθελα να με παίξει ο, πώς το λένε, μωρή αυτός που έπαιζε με την ηγουμένη μωρή. Πώς το λένε.
3: Το ταμπακάκι, θέλετε. Το μικρό.
2: Ναι, αυτό, ωραίο.
3: Μήπως να σας παίξει εσάς ο Πάνος Βλάχος που έχει και το μαλάκι αυτόματα αφήσει λίγο παραπάνω? Θα είναι ωραίος.
1: Ωραίος θα ήταν.
2: Ναι, ναι. Εσύ θέλεις τα καμίδια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αν ένα πράγμα παρατηρήσαμε, και νομίζω ότι αν θέλετε να το δείτε, θα το δείτε, ότι πίσω από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, φεστιβάλ, θέατρα, συναυλίες, χορούς, αθλητικά γεγονότα, είναι by the way. Τα πάντα. Από τα Mad Video Music Awards μέχρι αθλητικές, ξαναλέω, θεατρικές, μουσικές, events, παραστάσεις και φεστιβάλ. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην τα χάσεις, αλλά και για να καβατζωθείς, είναι συγκεντρωμένα στο energyoutloud.gr. Energy Out Loud, όλο μια λέξη.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Μην πεις καμία εβδομάδα για γάτες, παιδιά. Οι γάτες είναι το πιο, τα πιο έξυπνα ζώα. Και δεν θα πω τώρα σε, αυτή, σε αυτό το διάλογο είναι πιο έξυπνα από τα σκυλιά ή τα σκυλιά είναι πιο έξυπνα. Για μένα οι γάτες είναι πιο έξυπνα και να σου πω.
2: Εσύ μπήκε στο διάλογο μόνο του.
1: Μόνο μου. Γιατί γάτε, φίλε, πρέπει να την κερδίσει την αγάπη τη.
2: Πρέπει να κερδίσω τον σεβασμό, την εκτίμηση, την αγάπη 500 ανθρώπων κάθε μέρα που δεν του πάω κιόλα.
3: Εσύ τώρα κάνει μπιφ με τη γάτα,
1: πάλι έφερε τα δικά του προβολέ.
2: Λέω ότι μου προσθέτει ένα άγχο παραπάνω. Να κερδίσω και τη γάτα.
1: Βέβαια,
2: άσε τουλάχιστον ένα ζώο που το ταΐζω να με εκτιμά εξ ορισμού.
1: Δεν σε εκτιμά η γάτα, μα
2: δεν
1: ταΐζει.
2: Τότε δεν ταΐζω.
1: Να ταΐζετε τα δέντρα, να μην τον ακούτε. Μία, δύο, τρεις, την τέταρτη θα σας αγαπήσω.

βλέπω εδώ τους προορισμούς, όσο εσείς ακούτε μουσικάρες, βλέπω εδώ τους προορισμούς της Τζίαν. Μιλάμε για πολλούς προορισμούς. Βλέπω εδώ το μπάρι, ας πούμε, και δεν είναι μόνο να το δω. Θέλω εσείς να φανταστείτε τον εαυτό σας, να περιδιαβαίνετε τα γραφικά σοκάκια και τα ιταλικά αυτά. Όπως επίσης την Πάφο. Μη σκέφτεστε ότι επειδή είναι Κύπρος, είναι Ελλάδα. Ναι, είναι. Είναι Κύπρος και είναι Ελλάδα. Αλλά έχει φαγητό εξαιρετικό. Έχει γίνει μια τρομερή. Πώς να το θες τώρα, αναδόμηση. Πώς να το πω. Την έχουν φτιάξει πάρα πολύ την Πάφο. Είναι από τις πιο γραφικές περιοχές της Κύπρου. Για να την επισκεφθείς, για να την περιδιαβείς και για να δοκιμάσεις, επιμένω εγώ, τα εξαιρετικά κυπριακά φαγητά. Αυτοί είναι δύο μόνο προορισμοί. Έχεις Ρότερνταμ. Να πας Ολλανδία. Γιατί συνήθως πηγαίνεις Άμστερνταμ. Ρότερνταμ είναι το λιμάνι. Τσέκαρε λοιπόν 164 προορισμούς της Aegean. Σε περιμένουν μέσα από το Aegean Application και μέσα μάλιστα από τα διάφορα. Εγώ το ξέρω και το χρησιμοποιώ. Έχει πάρκινγκ στο βαλέ του αεροδρομίου. Διάφορα κουπόνια για να καταλάβετε. Έχει κουπόνια εκπτωτικά. Έχει κουπόνια 1+1 εισιτήρια. Ανάλογα με το πόσο μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο της Aegean, βγαίνεις μόνο κερδισμένος. Χώρια τα μίλια, χώρια τα μίλια εξαργύρωση και τα μιλιά αναβάθμιση, χώρια οι βαθμίδε, gold, τα lounges, η platinum. Ανάλογα τώρα από εκεί και πέρα, πόσο είσαι διατεθειμένο και διατεθειμένη να το ψάξει περισσότερο. Αλλά και ακόμη και εκτός σε μαγαζιά, για ρούχα ή για προπονήσει, για σπα. Τσέκαρε το από την Aegean. Αυτό είναι εκτός αναφορές. Η αναφορά μου έχει να κάνει με τους 164 προορισμούς που θα σου δώσουν έτσι την επιλογή να πεις ότι πήγα και στο εξωτερικό. Πάρα πολύ οικονομικά. Τσέκαρε λοιπόν τους νέους προορισμούς της Aegean και την ευρύτερη εμπειρία Aegean, γιατί σου αξίζει.

0: επιτυχίες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Agape Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έχω βάλει ανάποδα τις κάλτσες μου.
2: Τώρα αυτό πώς
3: κολλάει. Το μέσα έξω εννοείς ή το δεξιά αριστερά?
1: Το μέσα έξω, τώρα το δω.
3: Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
4: Ζορίζεσαι με το ξύπνημα, πιστεύεις να τη βγάλει?
0: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Τότε και τώρα το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

Έπεσες ρημαδοτσακίστηκες εκεί στην παραλία και έχει, να πούμε, βγάλει το κινητό κάποια... σουράισε. Έπαθε το κινητό υπερθέρμανση και καίει τσουρουφλάει και θέλεις να μπεις να δεις στα social media αν σου έστειλε η Μυρτό ή ο Τέο μήνυμα. Μην πανικοβάλλεσαι, γιατί η Vodafone έχει τη Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή του κινητού σου γρήγορη, αξιόπιστη και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση σε σένα. Αν δώσεις το OK, έχεις εγγύηση 12 μήνες στο φτιάχνει το κινητό σε μια ώρα. Αν πάρει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνει και κινητό αντικατάστασης. Για να είσαι σωστός μάγκας. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr μαθαίνεις τα πάντα για το Vodafone, για την υπηρεσία Vodafone Tech Service.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιο είναι αυτό το καράβι που φεύγει 4 και 4 το πολυμάνι Πειραιά, Ε8 για Έγινα.
2: Να το στιγματίσουμε, να ξέρουμε να μην το μεταπάρουμε.
1: Να μην το ξαναπάρω.
3: Καταρχάς είσαι λάθος. Ε7 φεύγουν.
1: Ε8.
3: Δεν Ε8, είναι Ε7. Εκεί φεύγουν του Σαρονικού. Δεν ξέρω εγώ τώρα που είμαι από εκεί. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Και εγώ γιατί έφυγα από Ε8.
3: Όχι, είναι απλά πιο δίπλα μου, ρε. Είναι μαζί, αλλά Ε7 φεύγουν τα πλοία.
1: Αφού έφυγα από Ε8, ρε Θανάση.
3: Μην τρελαίνεσαι.
1: Μα τρελαίνομαι αφού έφυγα από Ε8 και μου λες όχι, από Ε7.
3: Το 8, το 8 εκεί είναι τα flying. Τα flying που πάνε πόρο.
1: Εγώ πήρα μια χαρά καράβια από την Ε8.
3: Εντάξει, στην Ε7 μπήκες.
2: Και Έλενα εδώ 8 μας λέει πάντως.
1: Δεν μπήκε το ταξί μέσα στην Ε8. Και μπήκα μέσα στην Ε8.
2: Μη με δείχνεις.
1: Και μπήκα μέσα στο καράβι από την Ε8.
3: Να σε ρωτήσω, από δεξιά μπήκες που είναι η Ε7 και μπαίνει.
1: Όχι, Ε8.
2: Ρε, έχουν στείλει 15 μηνύματα εδώ, Ε8. Ξεκόλα κι εσύ.
3: Ε7 είναι.
0: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

ΔΕΗ είναι πίσω από όλα. Για την ακρίβεια, η ΔΕΗ υποστηρικτικά, αλλά η ΔΕΗ είναι δίπλα σε όλα και σε όλους και σε εσάς. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Οι χρεώσεις γενικά. Όχι τη ΔΕΗ. Γιατί ήδη η ΔΕΗ, η αλήθεια είναι ότι κάνει το καλύτερο δυνατό. Σου δίνει λοιπόν άλλη μία επιλογή. Νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Ακούστε με λίγο. Και ξέρω ότι θα πείτε στην αρχή μαμού, αλλά σκεφτείτε. Μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, το αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και έχει κι άλλα. Γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Ποιος άλλος. Λοιπόν, χαίρεσε τον ήλιο, πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μειώνεται και από πάνω. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο day.gr και φώναξε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Τι σου έχουν τάξει για να σε ρίξουν, Εβάνα, πριν τον Χριστόδουλος Παπαδάκης, παιδιά, να χειροκρότημα στον αδερφό.
2: Της έταξε παιδί, της το δώσε.
1: Και γάμο και είναι και κύριος. Και μέσα στα τούμπανα είναι και εκεί έχει μπλέξει.
2: Σταμάτα,
1: με, έχει μπλέξει με την κοντή.
2: Έτσι έλεγε η μάνα μου. Λέει: κοντές σε μπερδεύουν στα πόδια σου και πέφτει.
3: Δεν είμαι κοντή, είμαι κανονική.
1: Κανονική δεν είσαι, κοντή είσαι. Έλα.
2: Με τα σκοτωτιστικά που μας έχουν μεγαλώσει, τα λέμε εδώ.
3: Άρα λοιπόν, για να συνεννοηθούμε, 8 παρατέταρτο θα βγαίνω εγώ.
4: Ναι, συνεννοηθείτε το λίγο τώρα, ναι.
1: Το είπα εχθές, 8 παρατέταρτο. Τώρα αργήσαμε λίγο, αλλά κάνω.
3: Ναι, δεν ήξερα αν ξεκινάμε από σήμερα.
1: Από σήμερα, από σήμερα.
2: Μην τις πηγαίνετε κόντρα.
1: Οπότε δεν έχεις θέματα.
2: Μην τις πηγαίνετε κόντρα, θα μας σκίσει.
3: Έχω. Πρέπει να συγχρονιστεί και το κοινό μου.
2: Αχ, Εβάνα μου, λέγε μου τέτοια γουστάρο. Οι followers, Εβάνα, εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Σιγά, μωρή λίτσα πατέρα. Μωρή λίτσα πατέρα του Muppet Show.
2: Καλά, όταν θα έχει αυτή η εκπομπή και εσύ, όχι, ας πω εγώ.
1: Αυτό είναι
3: κοντοζυγόν.
2: Εβάνα, έρχεται η ώρα που θα πάρεις τη θέση καινούριο και ο Γκαρέζος ακόμα θα σε κοιτάει. Λέει, μα γιατί, γιατί.
1: Όλοι με έχουν προσπεράσει πια και έχουν εκπομπές. Η Εβάνα θα το κάνει.
2: Το καλύτερο θα είναι η Εβάνα να πάρει εκπομπή και να έρθει να σου κάνει πρόταση. Θέλω να είσαι δίπλα μου.
1: Σε θέλω στο πλάι.
0: Muppet

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: επιτυχίες.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
8: Τον 4,6 My Radio.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία, στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Γιατί αν έχει χαλάσει το κινητό σου, δεν είναι αρκετό, δεν είναι άξιο, θα πω εγώ, να σου χαλάσει και τις διακοπές. Άσε να χαλάσει το κινητό, μη χαλάσει τις διακοπές σου. Και μη χαλάσει τις διακοπές σου και το κινητό. Ήρθε η ομάδα Vodafone Tech Heroes, είναι η Vodafone Tech Service, είναι η ομάδα που αναλαμβάνει το κινητό σου να το φτιάξει σε κάθε περίπτωση. Ό,τι και αν έχει, από μία ώρα έως 48, και γιατί το λέω, γιατί σε μία ώρα το έχει φτιάξει. Ξέρουν οι άνθρωποι και έχουν και τα εργαλεία και έχουν και την τεχνολογία και στο φτιάχνουν και σου δίνουν και 12 μήνες εγγύηση για το φτιάξιμο. Ότι δεν θα ξαναχαλάσει το κινητό. Αν, και γιατί είπα το 48, γιατί αν πάρει αυτό πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάσταση σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Στέλνετε εσείς όσο θα ακούσουμε τα tips για το αγκούρι.
2: Πώς είναι η μαμά σου,
3: η κυρία
2: Κατερίνα. Η κυρία Κατερίνα.
3: 10 tips. Λοιπόν, κατά τη ομίχλη στο καθρέφτη, λέει τρίψε λίγο αγκούρι στο καθρέφτη του μπάνιου. Δεν πιάνει υδρατμούς.
1: Α, πολύ σημαντικό.
3: Νοικοκυρίσιο αυτό. Γυαλίζει λίγο παπούτσια, αγόρι μου, η φλούδα. Γιατί έχει νερό και το ζελεδάκι του.
1: Οκ. Okay.
2: Δοκιμάστε σε ένα που δεν το θέλετε πολύ, μην γίνει καμιά στιγμή.
3: Άκου εδώ τώρα, μου λέει απομακρύνει λέει τα σαλιγκάρια να ξέρει οι φλούδες.
2: Γιατί όμως θέλουμε να είναι από
3: εκεί. Είναι οξυνά για τον κήπο και αν τα πετά, λέει το τρώνε και φεύγουν, δεν γουστάρουν.
1: Αν έχει μαρούλι στον κήπο, δεν το θες το σαλιγκάρι.
3: Για σένα που έχει τον ποστάνι σου. Κατάλαβα, ρίξε λίγο αγκούρι καλά.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Ναι, κατά τη κακή αναπνοή λέει. Το πρώτο λέει με τη φλούδα, έτσι πλέναν τα δόντια του παλιά. Τη το έχει πει αυτό η γιαγιά τη. Βούρτσα.
1: Τι λες, ρε φίλε.
3: Και καθαρίζει λέει και το δόντι και αναπνοή.
1: Κοίτα το αγκούρι.
3: Το νερό. Α, και κλείνω με την κυρία Κατερίνα που αυτό δεν ξέρω πραγματικά λέει. Βάλε αγκούρι στο στόμιο λέει του όπλου. Μειώνει τον ήχο. Πρώτο σιγαστήρα.
2: Κάπου τα έχει διαβάσει ρε και τη θα στέλνει. Δεν μπορεί τώρα.
3: Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου.
1: Πρώτο σιγαστήρα.

0: Πάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ναι, εμένα το χωριό μου ανήκει στη μικρή Λάκα Σούλη, να ξέρετε.
2: Άντε ρε.
1: Είμαι σουλιώτησα κάτι.
3: Όχι, είσαι.
1: Έτσι λέγεται.
2: Πέφτουν στον κρεμό μαζί με τα παιδιά του για να μην παραδοθούν στου Τούρκου, να θυμίσω έτσι.
4: Μα κάνει λίγο πώ είναι ο χορό.
2: Δεν ξέρει.
1: Συγχυτό στα δύο δεν ήταν. Τι, εγώ.
4: Ήσουν από αυτά τα παιδιά του χωριού που πηγαίνει σε χορευτικό σύλλογο.
1: Όλα τα παιδιά, τι να κάνουμε.
4: Ναι, και σε εμά ήταν πολύ hot στα χρόνια μα.
2: Και εγώ θα ήθελα πολύ και δεν έχω πάει ποτέ.
4: Παίζανε και εγκομένο τέτοια. Παίζανε και πάμε με το λεωφορείο στο διπλανό χωριό να χορέψουμε στη γιορτή του εκεί. Οπότε θα δούμε τον ένα τον άλλο.
1: Είχε έρθει και το Κυριακή στο χωριό, σε ένα χωριό εκεί πέρα δίπλα στι Παπαδάτε. Είχαμε χορέψει εκεί
4: μέσα. Ιστορική εκπομπή.
0: Μάπε Σόου. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς, Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο

0: Αγάπη Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Παιδιά, πλέον είναι η νέα συνθήκη γνωριμιών το online. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κοιτάς για σεξ.
2: Συγγνώμη τώρα, Instagram. Αυτό που λες υπάρχει μεγαλύτερη υποκριτική παπάντζα. Έχουμε κάνει το Instagram και το TikTok Tinder γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουμε στο Tinder. Μπείτε κατευθείαν.
3: Όχι, στο Tinder να μπαίνεις για σεξ. Για σχέση μπες στο Instagram.
1: Δεν μπορώ τώρα να έχω 15 εφαρμογές. Εδώ θέλω σεξ, εδώ θέλω σεξ 5 φορές. Εδώ one night stand.
2: Μισό.
1: Και εδώ θέλω μια σχέση. Κάτσε να πω στο LinkedIn.
4: Άρα τι κάνεις. Όχι εσύ.
1: Το σταυρό σου και.
0: Μάπε Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

Και ξέρετε πολύ καλά ότι αν είναι κάποιο να συμβουλευτείτε, συγγνώμη τώρα για τη βραχνάδα, αλλά είναι από το πολύ φαΐ. Γιατί εχθές πήγα Yucatán Cocina. Έτσι δεν μου πέρα το λέω η Κατερίνα. Cocina Μεξικάνα. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, αν είναι κάποιο να συμβουλευτείτε για φαγητό, ήταν οι Μάπες, το Μάπες Show και εμένα προσωπικά. Για τίποτα άλλο δεν ξέρουμε να μιλήσουμε. Ούτε για αυτοκίνητα, ούτε για αθλητισμό, τόσο καλά, μάλιστα ούτε για πολιτική. Τις περισσότερες φορές τα λέγαμε μισά. Ολόκληρα τα ξέρουμε και τα λέμε όσον αφορά το φαγητό. Και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον Όμιλο Βουλγαράκη, ξέρετε ότι μιλάγαμε και σας προτείναμε και εκεί πηγαίναμε και μαζευόμασταν. Και συνεχίζουμε στους ψαράδες, πιο θαλασσινά φάση, στην Ζησιμοπούλου, στο Παλαιό Φάληρο. Όπως επίσης εκεί έχουμε αφήσει πολύ. Έχουμε δώσει πόνο πραγματικά στο Τροβατόρε, το ιταλικό του Ομίλου Βουλγαράκη, που είναι εκεί στην Νέα Σμύρνη. Τώρα λοιπόν έχουμε, παιδιά, μεξικάνικο. Yucatán Cocina Μεξικάνα ανοίγει τις πόρτες του και φέρνει αυθεντική γεύση του Μεξικού στην Αθήνα. Ο Όμιλος Βουλγαράκη λοιπόν με την πολυετή παρουσία του φέρνει μια γωνιά που εκεί θα μας πετύχετε. Τώρα είμαστε εδώ με τη Βασιλική και είπαμε ότι εκεί θα πηγαίνουμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον του καλοκαιριού, να κάνει ζέστη απ' έξω, να κάνει ζέστη και μέσα με αυτές τις φοβερές γεύσεις του σεφ Γρηγόρη Καλέκη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο έχουν δημιουργήσει ένα μενού με έμφαση στην αυθεντικότητα των μεξικανικών γεύσεων, ισορροπημένες εντάσεις όμως. Δηλαδή, μην πηγαίνει και γίνεται τούρμπο, κοκτέιλ φοβερά, έτσι θα ξεκινήσετε με κοκτέιλάρα, signature μαργαρίτας, σε ξέρετε, κανάτα έτσι. Τα ξέρετε τώρα αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Και εκεί έχει επιληφθεί της κατάστασης βραβευμένος μπαρτέντερ ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου. Εξαιρετικός. Yucatán, φοβερός χώρος και για να πηγαίνεις να ράζεις, να κάνετε εκεί τα ραντεβού σας. Δροσερός τώρα, ειδικά το καλοκαίρι. Με στόχο, όπως γράφει εδώ ο Όμιλος Βουλγαράκη, να προσφέρουμε κάτι περισσότερο από ένα εστιατόριο. Μάλλον να προσφέρουμε κάτι περισσότερο από ένα εστιατόριο. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ότι ταξιδεύει στο Μεξικό μέσα από τις γεύσεις, τα αρώματα και την ατμόσφαιρα του Yucatán. Αυτή είναι η ομάδα του Yucatán, αυθεντική μεξικάνικη κουζίνα, από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, και έχει και Instagram, μπείτε να ξεμυαλιστείτε, Yucatán Cocina, μεσέγραφεται, κοτσίνα, αλλά με διόρθωσε εμένα η μπουκα και μου είπε ότι είναι κοσίνα, εγώ θέλω να το φάω, δεν θέλω να το πω.

0: throwback επιτυχίες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε σήμερα. Τι μέρα να είναι, Πέμπτη. Είναι 5η 23 Ιουλίου και είμαστε εδώ στο My Radio φυσικά 104,6 για λίγες παραστάσεις ακόμα. Ντορέτα Παπαδημητρίου εδώ μέχρι τις 11. Πώς είσαστε, τι κάνετε, μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Βου είμαστε σήμερα, τον Χρήστο, όπου είναι και μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για τον Χρήστο μας σήμερα και για όλους εμάς γενικότερα. Βέβαια δεν ξέρω και τι πρέπει να λέμε και τι δεν πρέπει. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, ποτέ δεν σκέφτηκα βέβαια. Οπότε θα σας πω ότι σήμερα θα το αποχαιρετιστούμε, Χρήστο. Σήμερα θα αποχαιρετιστούμε, θα πεις καμιά κουβέντα έτσι για να την έχουμε θύμιο από το που γράφουμε εδώ και στο κινητό, να θυμόμαστε τη φωνή σου, τη χρειά. Πω, πω, μεγάλες κουβέντες υπόνονται εδώ, μεγάλες κουβέντες. Λοιπόν, θα περάσουμε καλά για δύο ώρες. Θα ακούσουμε πολύ καλή ελληνική μουσική αρχικά και θα πούμε έτσι και λίγο τα νεάκια μας, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. 6-9-8-104-104-6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Μαζί με PPO Τσαουσέλου σήμερα από νωρίς νωρίς, γιατί και η Όλγα, τι να κάνει και η Όλγα. Ρε Όλγα. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, Χρήστο? Ορίστε, ένα ένοχο κορμί είναι ό,τι πρέπει έτσι για πρωί. Ένα ένοχο κορμί. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, εδώ φυσικά, στον My Radio 104,6.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 104,6 My Radio.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστικές κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Πόσες κουβέντες και πόσα βίτκαστ και πόσα podcast και πόσες εκπομπές γίνονται για την Οδύσσια. Αυτή η ταινία, πέραν το ότι την πρώτη εβδομάδα που βγήκε έκανε γύρω στα 270 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, δηλαδή θα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σίγουρα, έτσι, όλων των εποχών, δεν ξέρω, στο Hollywood, ήδη πάρα πολλά λεφτά έχει βγάλει. Γίνεται χαμός με όλα αυτή του τσακωμούς, ποιος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο και το παράλληλο. Εγώ διάβασα κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι η stand, ο stand του Οδυσσέα, του Matt Damon, είναι γυναίκα. Δηλαδή τα χέρια, τα μπράτσα που φαίνονται του Οδυσσέα και καλά και τα λοιπά στην ταινία, δεν την έχω δει ακόμα, θα τη δω. Σε διάφορα πλάνα και τα λοιπά που χρησιμοποιείται κασκαντέρ τύπου, στάντμαν, είναι γυναίκα. Δεν είναι άντρας. Ξετρελάθηκα με αυτή την πληροφορία, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια τύψη που είναι πάρα πολύ γυμνασμένα, έχει κάτι χέρια τα οποία είναι αδιανόητα και κάνει τα χέρια του Οδυσσέα. Το λατρεύω. Αυτό από μόνο του δίνει ένα πλάσ σε μένα. Έχω πάρα πολλά μείον στην ταινία, αλλά αυτό είναι ένα από τα πλάσ. Όταν θα πάω να τη δω. Τώρα, πότε πάω να τη δω, κάτσε να σκεφτώ λίγο. Α, ναι, θα προλάβω. Θα προλάβω να σας πω τις εντυπώσεις μου όταν δω την ταινία αυτή, διότι ακόμα θα είμαστε στον αέρα. Είναι πριν τις 31 Ιουλίου. Οπότε, ναι, θα σας πω. Πάμε σε ένα break προς το παρόν και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Λοιπόν, energyoutloud.gr, όλα συμμαζεμένα και συγκεντρωμένα εκεί, όλες οι σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει η ΔΕΗ μας φέρνουν πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, η ΔΕΗ είναι, μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι φυσικά powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, όλα αυτά λοιπόν μέσα στο energyoutloud.gr. Εύκολα, γρήγορα και απλά, και γιατί όχι και με προσκλήσεις, με δωράκια, αν κερδίσεις τους διαγωνισμούς. Συνεχίζουμε με Κατερίνα Λιόλιου εμείς εδώ στο My Radio και λογαριασμό. Μείνετε μαζί μας, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί και μετά φυσικά θα πάρει τη σκυτάλη η Όλγα Τσαουσέλου.

0: Ελένα, λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάρια 104,6. Η ώρα είναι 10 παρά 9. Που σημαίνει ότι είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε την ατζέντα από Κατερίνα Μπούκα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω-γύρω εδώ στην πόλη τις επόμενες μέρες και φυσικά μέσα στο Σουκού. Οπότε για να ακούσουμε ατζέντα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια και κάπως άτυπα έχω ρίσει την Πέμπτη ως μια ημέρα κινηματογραφικών νέων. Οπότε θα σας μιλήσω για το θέατρο Επικολωνό, το οποίο μετατρέπει και φέτος την αυλή του σε θερινό κινηματογράφο και μας περιμένει να απολαύσουμε μερικές από τις αγαπημένες ταινίες μας. Η είσοδος είναι συμβολική στα 4 ευρώ. Απόψε βλέπουμε την ταινία Στο όνομα του Πατρός στις 9 η ώρα και αύριο Παρασκευή την ταινία Νεκρή νύφη. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας μέσω MOR. Στα θεατρικά νέα, απόψε 5η 23 Ιουλίου, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την παράσταση Άλκιστης του Ευρυπίδη, πολυαναμενόμενη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά στο Θέατρο Βράχων. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
2: 104,6 My Radio. Τα δικά σου.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Hello, στο νέο τεύχος, Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μια σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και διαβάζω ότι δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την οικογένεια, ρε παιδιά, αλλά πολύ περίεργα με ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα. Και η Vivienne Jolie Pitt αποφάσισε ότι δεν θέλει να λέγεται Pitt και πήγε και αυτή να αφαιρέσει το επιθετό της από το όνομά της και να είναι μόνο Vivienne Jolie. Είναι το τέταρτο παιδί ή το πέμπτο παιδί από τα έξι που έχουν αυτοί οι δύο, που και αυτή θέλει να βγάλει το επιθετό του ο πατέρα της από το... Δεν ξέρω τι να υποθέσω για αυτή την ιστορία. Εντάξει, για κάποιο λόγο με ενδιαφέρει και το ψάχνω και μέσα στο ίντερνετ. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Οι απόψεις δίστανται πάρα πολύ για το γιατί αυτά τα παιδιά ξαφνικά όλα ένα, το ένα μετά το άλλο θέλουν να αφαιρέσουν το όνομα του πατέρα τους από το όνομά τους. Και κάποιοι λένε ότι είχε γίνει φοβερή πλήση εγκεφάλου, λέει, από την Τζολή στα παιδιά. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι πως, δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω και όλες, η ιστορία εκείνη στο αεροπλάνο, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι εκεί ήταν όλος ο χαμός, που είχαν τσακωθεί μέσα στο αεροπλάνο και ο Pitt υποτίθεται είχε σηκώσει χέρι στην Τζολή και ήταν μπροστά όλα τα παιδιά. Και αυτό υποτίθεται ότι είναι το main, ας πούμε, το γεγονός. Το οποίο δεν ξέρω, και στη δίκη αυτή, γιατί έχουν μπλέξει και στα δικαστήρια. Δεν ξέρω ποιος έχει αθεωθεί και ποιος έχει κατηγορηθεί και γενικά τι έχει γίνει. Αλλά τώρα ένα προς ένα τα παιδιά να θέλουν να βγάλουν το επώνυμο του πατέρα τους και μετά από τόσα χρόνια. Και... πολύ περίεργη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, ένα παιδί έχει μείνει να λέγεται Pitt. Όλα τα άλλα Τζολί, αποκλειστικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φαντάζομαι ότι και το άλλο θα ακολουθήσει. Τώρα τι γίνεται εκεί μέσα. Εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται στο δικό μας το σπίτι, κυρία μου. Θα ξέρουμε τι γίνεται στο σπίτι της Τζολί και του Pitt. Άντε. Πάμε να ακούσουμε μουσική, κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά. Τι είναι αυτό, Χρήστο? Αχ, μπράβο, ένας Γιώργος Σαμπάνης. Ένας Γιώργος Σαμπάνης, για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, που σημαίνει ότι για ένα 20 λεπτάκι ακούτε πολύ ωραία σερή ελληνική μουσική, χωρίς τα δικά μου μπούρου μπούρου.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Δεν θέλω να ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει για μια δωρεοεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης. Δεν ξέρω πόσο πιο καθαρά να πω. 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά την εταιρεία Κυρίτσης. Σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα, κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής πάντως, ό,τι και αν σας αρέσει σαν εικόνα, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950, που σημαίνει ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Και εσείς λοιπόν μπορείτε να έχετε και μία δωρεοεπιταγή από τον MyRadio 104,6 φυσικά και τα έπιπλα Κυρίτσης 1.000 ευρώ. Μπείτε λοιπόν στο Viber και στείλτε Κυρίτσης, το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6. Η κλήρωση αυτή θα γίνει στην εκπομπή της Ιωάννας της Λαΐου την Παρασκευή. Αύριο δηλαδή, την Παρασκευή, έχετε λίγη ώρα ακόμα, λίγη μέρα, μία μέρα, μία μισή μέρα, γιατί το απόγευμα είναι η Ιωάννα λοιπόν. Και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Μπείτε τώρα στο Viber Κυρίτσης και το ονοματεπώνυμό σας. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά. Λίγη ώρα μας έχει μείνει μέχρι τις 11. Καμπάνες ακούω. Άρα, για ποιον χτυπάει καμπάνα? ΠΠΟ, πες μου το ναι. Πες το μου, ΠΠΟ. Δυναμώσε το λίγο. Έλα, έλα, πες το, έλα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Λοιπόν, έτσι κάπως τελειώσαμε και σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, την εκπομπή μας. Εδώ φυσικά στο MyRadio 104,6. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις. Όχι, δεν θα έρθει η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις, γιατί να σας πω και κάτι. Όλοι ειδήσεις ακούμε. Ειδήσεις. Από Σεπτέμβριο μόνο ειδήσεις θα ακούτε εδώ. Οπότε εμείς τώρα θα το γυρίσουμε λίγο στο μόνο στη μουσική. Οπότε έρχεται η ΠΠΟ Τσαουσέλου μέχρι τη μία να σας κρατήσει παρέιτσα, να σας πει τα άλλα τα λίγο πιο ανάλαφρα τα δικά της. Και εμείς με το καλό αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε, θα τα καταφέρουμε παιδιά, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Θέλω να σκέφτεστε θετικά, όχι με την αμπελοφιλοσοφική έννοια, αλλά με την πραγματική έννοια. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη στιγμή. Σε τι μας εξυπηρετεί να σκεφτόμαστε ότι όλα θα πάνε χάλια? Σε τίποτα. Να σκεφτόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ξέρει τίποτα. Οπότε επιλέγουμε και κάνουμε αυτό που μας συμφέρει. Αύριο το πρωί 9 τα ξαναλέμε. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε λουλούδια μου αγαπημένα, κρατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Αχ, πόσες μέρες έχουν μείνει για να σας τα λέω αυτά, να λέω αυτές τις καλησπέρες. Τέλος πάντων, Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, Πέμπτη σήμερα, Πεμπτούλα ζάχαρη και μέλι, 23 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο και παίρνουμε και μια βαθιά ανάσα διότι σήμερα φεύγει και ανάδρομος. Ωστόσο κάνουμε υπομονή γιατί έχουμε τα απόνερα όπως σας έχω πει. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046 να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε και σε τι mood σας πετυχαίνω. Είναι μια υπέροχη Πέμπτη και αν έχει ξεκινήσει στραβά για σένα που ακούς, μην αγχώνεσαι καθόλου, άστο επάνω μου. Θα βάλουμε στοίχημα ότι μέχρι να τελειώσει το Λιναλίσιος 2 ώρα φωτιά θα σε κάνω να χαμογελάσεις. Και περιμένω και το μήνυμά σου να μου πεις ότι όντως το κατάφερα. Ξεκινάω με κέφι μπρίο, αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά. Χρήστος Μενιδιάτης έρχεται αμέσως τώρα. Ό,τι πιο όμορφο, καλά να περάσουμε.

0: τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Πέμπτης, παιδιά. Πεμπτούλα, ζάχαρη και μέλι, ή αλλιώς προπαρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχω ξεκινήσει να διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Πολύ καλά τα πράγματα. Εντάξει, ακολουθεί και η Παρασκευή, αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο, και όλα νομίζω φτιάχνουν. Πέφτει σιγά σιγά και η θερμοκρασία, δηλαδή λένε ότι θα πέσει μέχρι και 10 βαθμούς. Και βροχές αύριο. Μπορεί και σήμερα να ξεκινήσουν το απογευματάκι και το Σάββατο. Εντάξει, παιδιά, εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Όλο αυτό το καλοκαίρι μας έχει πάει έτσι. Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα έχουμε καύσωνα και το Σαββατοκύριακο που εσύ θέλεις να πας να κάνεις τη βολτούλα σου και το μπανάκι σου ενδεχομένως, τσουπ, θα έρθει ο αέρας, η βροχή, η συννεφιά και όλα αυτά. Αλλά, τι σας έχω πει, δεν χάνουμε το κέφι μας, δεν χάνουμε το χαμόγελό μας. Μέχρι τη μία πάμε μαζί, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Γιατί? Γιατί έχουμε όλοι να λύσει ως 2 ώρα φωτιά ή αλλιώς My Κόλλημα. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Fundi, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σήμερα ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στην Ουγγαρία στο πρώτο μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference. Ο Αμερικανός γκάρντ Κόρι Μίλερ Μακιντάιρ έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης. Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε λίγους μήνες μετά την έναρξή της. Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού ομίλου του Champions League που διεξάγεται στη Βέρεια. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Εύτσι το Σάββατο στις 18:30 με επαθλό την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Fundi, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: έτσι. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

πίσω στη θέση μου εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα 5η, 23 Ιουλίου. Μια αρκετά δύσκολη μέρα, αν σκεφτούμε, παιδιά, πριν χρόνια τι είχε συμβεί στο μάτι. Ωστόσο, είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι και επιλέγουμε να κάνουμε βήματα ώστε να καλυτερεύσουμε και την καθημερινότητά μας και να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι λένε τα άστρα και τα ζώδια, διότι όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα υποτίθεται τελειώνει και ο ανάδρομος. Ωστόσο, έχουμε και τα απόνερα. Θέλω να χαλαρώσετε, θέλω ψυχραιμία και από εβδομάδα βλέπουμε τι θα μας λένε τα ζώδια. Λοιπόν, σήμερα η πιο ύπολη ημέρα της εβδομάδας, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα η Πέμπτη μας καλεί να κατεβάσουμε ρυθμούς. Δεν είναι κατάλληλη, λέει, για σημαντικές αποφάσεις ή νέα ξεκινήματα, αλλά για ξεκούραση, παρατήρηση και εσωτερική ανασυγκρότηση. Μερικές φορές η παύση είναι εξίσου σημαντική με τη δράση. Το κρατάμε αυτό, διότι είναι και περίεργες μέρες. Κάποιοι από εσάς μπορεί να θέλετε να κάνετε και να συζητήσετε το επόμενο βήμα, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, αλλά εδώ μας λέει να σταματήσουμε. Επομένως, τα ακούμε, χαμογελάμε και προχωράμε. Πάντα με την καλύτερη μουσική και πάντα εδώ, στον 104,6 My Radio.

0: Σας αρέσει πολύ, αρέσει και σε εμάς και το ακούτε δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι 5η 23 Ιουλίου, είμαι η Όλγα Τσαουσέλου και φυσικά είστε όλοι εσείς εδώ κοντά μου και χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να πάμε έτσι να σας περιγράψω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αλήθεια είναι ότι έκανε χαμό για ακόμη μια φορά η Σακύρα. Ξεσήκωσε τη Νέα Υόρκη. Παιδιά, αυτή η γυναίκα είναι σαν να μην περνάει ο χρόνος από πάνω της. Την είδαμε σε συναυλία να χορεύει το Hips Don't Lie και ήταν κούκλα. Ήταν υπέροχη, έχει πάρει και φόρα τώρα από το Μουντιάλ και ξεσήκωσε τα πλήθη. Μας αρέσει υπερβολικά. Θέλω τα σχόλιά σας, θέλω τη γνώμη σας. Είστε Team Shakira. 698-104-104-6. Μέχρι να διαβάσω εγώ τις απαντήσεις σας, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break και έρχομαι πίσω με την αγαπημένη σας έρευνα φωτιά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: σήμερα. Throwback επιτυχίες.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
5: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
6: Τον 4,6 My Radio.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα 5η, 23 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο και δεν χάνω χρόνο. Περνάω αμέσως στην έρευνα φωτιά της ημέρας. Οι άντρες σκέφτονται, λέει, να κάνουν τον έρωτα περίπου 19 φορές την ημέρα. 19 φορές την ημέρα, δε παιδιά. Ενώ οι γυναίκες περίπου 10. Κοίταξε να δεις, ή έχετε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, εκεί καταλήγω, ή έχετε πάρα πολύ καιρό να κάνετε τον έρωτα. Ένα από τα δύο, διότι δεν είναι δυνατόν 19 φορές την ημέρα, πραγματικά. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, δεν βγαίνουν. Δηλαδή αν πεις ότι το σκέφτεσαι μία φορά την ώρα, λέω εγώ τώρα, 19 ώρες την ημέρα από τις 24 σκέφτεσαι αυτό. Τουλάχιστον και αν είχες χρόνο να τον έκανες κιόλας τον έρωτα. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ένα πάρα πολύ ωραίο debate. Και μέχρι να τα διαβάσω όλα, περνάω στην καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα φυσικά που παίζουν δυνατά εδώ, στο δικό μας ραδιόφωνο, στον 104,6 My Radio.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: πόσο μου αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι και πόσο μου αρέσει που είστε δίπλα μου ακόμα μια μέρα εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι η Όλγα Τζαουσέλου, 698-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φυσικά μπορείτε να με βρείτε να αναλύσουμε τα πάντα. Όμως δεν θέλω να αγχώνεσαι, δεν θέλω να στεναχωριέσαι σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος με τη συσκευή σου. Δηλαδή, μία στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για να σπάσει και η οθόνη του κινητού σου. Εντάξει βρε παιδιά, τι έγινε, τι κάνουμε τώρα, σου έχω εγώ τη λύση και συγκεκριμένα η αγαπημένη μας Vodafone, διότι με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Ναι, πάρα πολύ καλά άκουσες και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά που ακούμε, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και δεν τελείωσα. Έχεις και 12-μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Θέλεις κάτι άλλο? Όχι, πες μου. Μπες στο www.vodafone.gr για να μάθεις περισσότερα ή μπορείς να πας και σε ένα από τα καταστήματα Vodafone. Πάω σε break, αλλά έρχομαι με φοβερό διαγωνισμό.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Πίσω εδώ στον αέρα το 104,6 My Radio, Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο. Διαγωνισμό σας υποσχέθηκα και έφτασε η στιγμή να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή από τα έπιπλα Κηρύτσης, 1000 ευρώ. Πολύ καλά άκουσες, 1000 ευρώ. Μπορεί να τα κάνει δικά του ένας τυχερός ακροατής με μία φανταστική δωρεπιταγή, αρκεί να στείλετε εδώ το μήνυμά σας στο Viber στο 698-104-146. Θέλω να γράψετε Κηρύτσης και το ονοματεπώνυμό σας. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Ιωάννας Λαΐου αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Να σας πω ότι η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα, κλασικά, μοντέρνα, μήνυμα, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Δηλαδή θα ακούσουν αυτό που πραγματικά θέλεις, θα στο φτιάξουν έτσι ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί και ακόμα καλύτερο. www.kirichispavlaepiplo.gr και φυσικά μπορείς να κάνεις και τη βόλτα σου στα καταστήματα σε Αθήνα και Φυσιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης. Συνεχίζω με την καλύτερη μουσική πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: Αγόρια μου αγαπημένα, έφτασε η στιγμή να πω το goodbye μου σε εσάς, τους αγαπημένους μου τσαουσελιώτες και τις αγαπημένες μου τσαουσελιώτες. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Εδώ θα είμαι στη θέση μου 11 η ώρα Νταν. Για όλοι να λύσει ως 2 ώρα φωτιά ή αλλιώς, βρε παιδιά, my κόλλημα. Μη λείψει κανείς. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο και ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio.

0: Παραπάνω επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια και κάπως άτυπα έχω ορίσει την Πέμπτη ως μια ημέρα κινηματογραφικών νέων. Οπότε θα σας μιλήσω για το Θέατρο Επικολωνό, το οποίο μετατρέπει και φέτος την αυλή του σε θερινό κινηματογράφο και μας περιμένει να απολαύσουμε μερικές από τις αγαπημένες ταινίες μας. Η είσοδος είναι συμβολική στα 4 ευρώ. Απόψε βλέπουμε την ταινία «Στο όνομα του πατρός» στις 9 η ώρα και αύριο Παρασκευή την ταινία «Νεκρή νύφη». Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας μέσω MORE. Στα θεατρικά νέα, απόψε 5η 23 Ιουλίου, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την παράσταση «Άλκιστης» του Ευρυπίδη, πολυαναμενόμενη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά στο Θέατρο Βράχων. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές. Μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι αν κάνετε. Αν και νομίζω ότι περισσότερο έχετε ξεκινήσει ήδη να κάνετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και στα καλά νέα της ημέρας είναι ότι επιτέλους δρόσησε. Το έχουμε καταλάβει από το πρωί. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Επιτέλους να πάρουμε και λίγη ανάσα. Δεν την αντέξαμε τόση ζέστη. Βέβαια, ο καιρός θα ξεκινήσει να κάνει λίγο τα τρελά του. Θα έχουμε, λέει, από σήμερα βροχές, καταιγίδες. Οπότε λοιπόν, προετοιμαστείτε να έχετε μία ομπρέλα μέσα στα μάξι, γιατί πραγματικά είναι μία τρέλα όλο αυτό. Αλλά είναι καλοκαιράκι, έρχεται Σαββατοκύριακο, δεν μας χαλάει τίποτα τη διάθεση. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Και εννοείται ότι και σήμερα έχουμε δώρα, έχουμε πίτσα φαν, θα απολαύσουμε αγαπημένες πίτσες και πολλούς πολλούς διαγωνισμούς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Σήμερα ανακοινώθηκαν και οι βάσεις. Άντε, επιτέλους, τέρμα το άγχος για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς. Και τώρα αγώνας δρόμου για να δούνε πού έχουν περάσει τα παιδιά, πώς θα τακτοποιηθούν, ειδικά αν έχουν περάσει στην επαρχία και όλα αυτά. Καλή σταδιοδρομία και καλό καλοκαίρι, έτσι. Τέρμα τα άγχη, τέρμα όλα αυτά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Είναι throwback summer εδώ στο My Radio, που αυτό σημαίνει ότι ακούμε πολλές παλιότερες επιτυχίες. Για ζητήστε τις, παρακαλώ, και εσείς στέλνοντας μηνύματα, και κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί σε λίγο θα απολαύσουμε και pizza fan. Μικρό break, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Throwback summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και πώς πάμε από όρεξη? Ήρθε η ώρα να απολαύσετε δύο πίτσες Bianca al forno, στέλνοντας μηνύματα στο Viber 6981414 και 6. Γράφετε απλά Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Έχουμε τρελαθεί με τις νέες πίτσες Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου. Μας πάει στο παρελθόν και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οι πίτσες που αγαπήθηκαν στη δεκαετία των 70's επιστρέφουν, έχουν επιστρέψει πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic, Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκιμάστε τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection, 8 τεμαχίων και ένα ψυκτικό τραγωνίο 30 ml, μόνο 9,5 ευρώ. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό, δύο πίτσες Bianca al forno τώρα δικές σας, 6981414 και 6, όνομα τεπώνυμο Pizza Fan, καλή σας όρεξη!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Βλέπω λίγο και τα κινηματογραφικά νέα, γιατί σήμερα Πέμπτη έχουμε νέες αφίξεις. Όχι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά έχουμε ακόμα να μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν. Δεν το έχω δει, βρε παιδιά, ακόμα. Με ρωτάτε και εμένα με μηνύματα. Θα πάω μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα σας πω γιατί οι απόψεις διήστανται. Δηλαδή, έχουν πάει φίλοι μου, το έχουν δει, μου λένε άλλοι καταπληκτικό, άλλοι εντάξει, ψιλοβαρεθήκαμε. Άλλοι ναι, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Όμηρο. Λοιπόν, θα πάω το Σαββατοκύριακο και θα σας πω κι εγώ από Δευτέρα. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία, στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημεράκι 5η 23 Ιουλίου. Δεν βλέπω κάποια γνωστή γιορτή στο εορτολόγιο. Θα πω όμως χρόνια πολλά στα παιδιά που σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Από σήμερα τέρμα και ο ανάδρομος Ερμής, έτσι, έρχεται στα ίσα του. Άντε, ελπίζω τώρα να φτιάξουν και λίγο τα πράγματα. Θα τα τσεκάρω και τα αστρολογικά, θα σας ενημερώσω σε λίγο. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6 9 8 104 104 και 6. Κρατήστε αυτό τον αριθμό, γιατί σε λίγο έρχεται και φοβερός διαγωνισμός. Διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης. Λεπτομέρειες θα σας πω σε λίγα λεπτά. Ξεκινάει τώρα μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Κρύχονται πολλές επιτυχίες εδώ στον My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Τάρα!

είμαστε MyRadio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ήρθε η ώρα του μεγάλου μας διαγωνισμού. Διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα επιπλά Κυρίτσι. Θέλω να γίνει χαμός στο Viber. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και Κυρίτσι. Από το 1950 κατασκευάζουν έπιπλα χειροποίητα, κλασικά, minimal, μοντέρνα. Ό,τι θέλετε εσείς, υψηλής αισθητικής πάντα. Μπείτε και στο site να τα δείτε, www.kiritsispavlaepiplo.gr, και εννοείται μπορείτε να επισκεφτείτε και τα καταστήματα σε Αθήνα και Κηφισιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης. Ενώ τα έπιπλά τους, να ξέρετε, θα τα συναντήσετε σε πάρα πολλά ξενοδοχεία στο Ναύπλιο, στις Κυκλάδες και εννοείται στην Κρήτη. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Κηρύτσις, ονοματεπώνυμο. Την κλήρωση θα την κάνουμε παρεούλα αύριο Παρασκευή. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Συντονισμένη πάντα εδώ στο My Radio.

0: είσαι. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber, συνεχίζετε να επιλέγετε τραγούδια γιατί είναι throwback summer εδώ στον My Radio. Ακούμε και πολλές παλιότερες επιτυχίες και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό γιατί έχουμε θυμηθεί τραγούδια που πραγματικά έχουμε χορέψει με αυτά, έχουμε κλάψει με αυτά, έχουμε ξεπεράσει χωρισμούς, έχουμε ζήσει χαρές και να που επιτέλους τα ξαναθυμόμαστε και τα χαιρόμαστε το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένοι εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Η Ιώνα Λαΐου είναι στην παρέα σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Και αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα διακοπές, αν είσαστε έτσι τύποι αυτή τη τελευταία στιγμή, μην μαγχώνεστε καθόλου. Πώς θα σας φαινόταν να απολαύσετε πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια? Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πραγματικά, πείτε μου. Το μπάρι λοιπόν σας καλεί και η Αιτζίαν σας πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Αφήστε στην άκρη τα θα, ίσως, να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Μήπως το ένα, μήπως το άλλο, όχι. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή και στο Aegean App. Έτσι πολύ εύκολα και γρήγορα γίνονται όλα και περνάς πάντα έτσι και πιο καλά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μηνύματα στο Viber. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας, συντονισμένη πάντα εδώ στο My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Θα πω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό μας για την δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ που διεκδικείται από τα Επιπλά Κηρύτσης. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση μαζί. Έτσι, οπότε λοιπόν θέλω τώρα να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κηρύτσης. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6, ονοματεπώνυμο Κηρύτσης. Αύριο το μεσημεράκι, μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ θα γίνει δική σας. Πολύ μικρό break, μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Σε λίγες ημέρες θα υποδεχτούμε και τον αγαπημένο μήνα του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, γιατί συνήθως τότε φεύγουμε διακοπές οι περισσότεροι. Και λέω, δεν ρίχνω μία ματιά στα αστρολογικά να ξέρουμε και τι μας περιμένει. Αν είσαστε λιοντάρια, ζυγοί, υδροχόοι και ιχθύς, ετοιμαστείτε γιατί αυτός ο μήνας είναι, λέει, δικό σας ο Αύγουστος. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να περιμένουμε. Τώρα όμως, γιατί είναι δικό σας? Γιατί, λέει, έχετε πολλές ευκαιρίες μπροστά σας και στο συναισθηματικό τομέα αλλά και στον επαγγελματικό. Θα μου πεις τώρα, τον Αύγουστο επαγγελματικά όλα υπολειτουργούν, αλλά όχι, λέει, θα μπουν οι βάσεις για πολύ ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο. Οπότε λοιπόν, για να έχετε το νου σας, καλά θα περάσετε. Να δούμε εμείς οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε. Μένουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Που πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα σήμερα. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν μαζί σας από τη μία μέχρι τώρα. Διαβάζω τα μηνύματα και μου λέτε ότι έχει κίνηση έξω. Ελπίζω από την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα να γίνουν πολύ καλύτερα. Εντάξει, θα φύγει κι άλλος κόσμος. Άντε, επιτέλους να αρχίσουμε να φεύγουμε κι εμείς. Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2 ώρο μένετε στην παρέα του. Καλό υπόλοιπο Πέμπτη. Τα λέμε αύριο Παρασκευή, 1 το μεσημεράκι. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: μήνες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: έτσι. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
3: My Radio.
4: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

104,6 My Radio, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Και λίγο έπεσε και η πολύ ζεστούλα σήμερα. Δεν ξέρω πια αν το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε ζεσταθεί πάρα πολύ. Αλλά τα πιο δύσκολα έφυγαν. Αύριο, σου λέει, Παρασκευή, μπορεί να έχουμε και αεράκι, μπορεί να έχουμε και πιο δροσερό αεράκι εννοώ, αλλά μπορεί να έχουμε και βροχούλες, ακόμα και μέσα στην Αθήνα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 5η-23 Ιουλίου. Νομίζω είμαστε ένα βήμα, ένα τσίκ, ένα τίποτα από τις διακοπές. Εντελώς καλοκαίρι, αλλά εμείς ακόμα εδώ παρέα με επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Παρέα μέχρι τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698 104 104 6.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μας, από αυτά που απολαμβάνουμε πάντα εδώ στο 104,6 My Radio, που απολαμβάναμε παρέα τα τελευταία χρόνια και θα απολαμβάνουμε ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Με Throwback Summer, τις περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί το καλοκαίρι μας άρεσε πάντα με throwback ωραία τραγούδια. Νομίζω το καλοκαίρι όλοι γενικά, όπως και να ακούμε μουσική, θυμόμαστε ωραία τραγούδια που μας έχουν συνοδεύσει σε διακοπές, σε παραλίες, σε road trips, σε πλοία, σε ακουστικά στη θάλασσα. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα και αυτό το απόγευμα που είναι ένα τσικ πιο δροσερό και πάλι με ζέστη. Έχουν αυτό που λέει, θα πω λίγο κάτι boomer τώρα, έχει βράσει το τσιμέντο. Ναι, ακόμα ζεσθενόμαστε, αλλά επιστρέφω σε λίγο να δροσιστούμε με την περισσότερη μουσική.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σήμερα ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στην Ουγγαρία στο πρώτο μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference. Ο Αμερικανός γκάρντ Κόρι Μίλερ Μακιντάιρ έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης. Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε λίγους μήνες μετά την έναρξή της. Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού ομίλου του Champions League που διεξάγεται στη Βέρεια. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Εύτσι το Σάββατο στις 18:30 με επαθλό την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες. Μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια εδώ στο 104,6 My Radio, 23 Ιουλίου. Και να, αν έχουν συμβεί πολλές γκαντεμιές, αν έχετε ατυχίες και αναποδιές, σήμερα φεύγει και επίσημα ο ανάδρομος. Δώστε του έτσι λίγο και μια-δυο μερούλες ακόμα να έρθει να στρώσει το πράγμα, αλλά από τώρα σου λένε όλα καλά και όλα ωραία. Και έρχεται και ένα πάρα πολύ καλό αστρολογικό διάστημα. Μας τα λέγει και η Κατερίνα Ζαρίφη χθες. Πάντως το σημαντικό, ναι, αν έχετε πάθει πολλά και σας βάρεσε πολύ ο ανάδρομος, τώρα όλα καλά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έπαθα πάρα πολλά στον ανάδρομο. Έχω γεννηθεί με ανάδρομο, με σώζει λίγο αυτό. Αλλά κάτι μπαταρίες στο αυτοκίνητο, κάτι θεματάκια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, τα είχα. Όπως και όλοι μας. Υπομονή, όλα καλά από εδώ και πέρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Το σαν τη λινά, το σαν ξενύχτα.

0: επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Πέμπτη στα ημερολόγια και κάπως άτυπα έχω ρίσει την Πέμπτη ως μια ημέρα κινηματογραφικών νέων. Οπότε θα σας μιλήσω για το θέατρο Επικολωνό, το οποίο μετατρέπει και φέτος την αυλή του σε θερινό κινηματογράφο και μας περιμένει να απολαύσουμε μερικές από τις αγαπημένες ταινίες μας. Η είσοδος είναι συμβολική στα 4 ευρώ. Απόψε βλέπουμε την ταινία «Στο όνομα του πατρός» στις 9 η ώρα και αύριο Παρασκευή την ταινία «Νεκρή νύφη». Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας μέσω MORE. Στα θεατρικά νέα, απόψε 5η 23 Ιουλίου, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την παράσταση «Άλκιστης» του Ευρυπίδη, πολυαναμενόμενη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά στο Θέατρο Βράχων. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
0: 104,6 My Radio.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρξ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνεται εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

104,6 My Radio. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και είναι ευκαιρία τώρα, δεν ξέρω αν είστε πιο χαλαροί. Εγώ που είμαι λίγο πιο χαλαρός αυτές τις ημέρες, αλλά δεν έχω φύγει ακόμα για διακοπές, κάνουμε και πράγματα ωραία για τον εαυτό μας. Δηλαδή, εγώ το πάλεψα πάρα πολύ φέτος, γιατί προφανώς και εγώ την όρεξη να ξεκουραστώ έχω, να κοιμάμαι, να ξαμπλώνω, να κάθομαι, να βλέπω σειρές και ταινίες. Αλλά έβαλα και τις εξετάσεις μου, έκανα το check-up μου, κοίταξα εγκαίρως πράγματα που μου λείπουν για τις διακοπές, από ρούχα, από το ένα, από το άλλο. Άρχισα να φτιάχνω βαλίτσα σιγά-σιγά. Γενικότερα, έτσι λίγο να βολέψουμε και πράγματα. Έγραψα για μια λίστα με υποχρεώσεις και πράγματα που πρέπει να κάνω μέχρι να φύγω και σιγά-σιγά-σιγά όλα. Και εκείνα τα φορολογικά τα οποία τα ξέχναγα ή έκανα πως τα ξέχναγα και τώρα τα πληρώνω. Όλα καλά. Εδώ, επιτυχίες αγαπημένα και αυτή την ώρα και πάρα πολλές throwback επιτυχίες στο 104,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραμμά.

τα δικά σου. Radio 104,6 My Radio.

0: Αυτά είναι πολύ αγαπημένο μου παρέα μαζί στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και απολαμβάνουμε επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και σε λίγο πανηγυράκι, όπως κάνουμε κάθε μα κάθε απόγευμα. Τελευταία πανηγυράκια, τελευταίες μας ημέρες εδώ στον 104,6 My Radio, μετά διακοπές και μετά αλλαγές. Όμως, για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές, και αν δεν έχετε κλείσει ακόμα πραγματάκια, ή αν κλείνετε και για λίγο πιο μετά, για φθινόπωρο, για τσεκάρετε και τις νέες απευθείας πτήσεις από την Aegean, από Αθήνα, που έχει αρκετούς προορισμούς, και Μπάρι και Ρότερνταμ, αλλά και Πάφο, στην αγαπημένη Κύπρο, που του χρόνου θα την επισκέπτομαι και πιο συχνά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εκεί λοιπόν μπορείτε να βρεθείτε με τη μία στην Πάφο απευθείας από την Aegean, aegeanair.com και Aegean App. Από εκεί κρατάει σκούφια της θεάς Αφροδίτης. Βέβαια, θεά της ομορφιάς και του έρωτα, δεν ήταν τυχαία από την Πάφο ένα πανέμορφο μέρος με απίστευτα νερά, απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος μας καλεί. Μια χαρά ιδέα έδωσα λοιπόν τώρα. aegeanair.com, Aegean App και κλείνετε εισιτήρια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αυτά είναι. Είχα πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάναμε παρέα όπως κάνουμε παρέα και κάθε απόγευμα με την περισσότερη μουσική. Πανηγυράκι, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι 6 με 8. Η πρώτη ώρα 6 με 7 είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες.

0: throwback επιτυχίες.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Seal κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
3: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με εθοπεύουν.
3: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Ζαρίφη.
3: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει ένα κορίτσι εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι
3: κάνετε. Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
3: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Χανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα, ναι!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
3: Και κύριε αγόρια και κορίτσια, οητό και non-binary, εδώ είμαστε, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόουτ, σήμερα 5η 23 του μήνα. Μου λες εμένα για τον Ιούλιο τώρα, έτσι. 5η 23 του μήνα που είχε φύγει η Amy Winehouse, που είχε φύγει κι άλλος. Δηλαδή, εμένα μου λέτε για τον Ιούλιο. Θεριστής. Δεν τον θέλω καθόλου αυτό το προμομήνα να σηκωθεί να φύγει. Λες οι μήνες να τιμωρούν σε σχέση με το σύμπαν. Αυτά μου λείψανε τώρα. Να έχω και τον Ιούλιο να με κυνηγάει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αγάπη μου, συντονιστείτε εδώ στο πανηγυράκι. Έχουμε ακόμα έτσι σκόρπια. Όχι σκόρπια, έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα πανηγυράκια. Για να αφήσουμε μετά αυτό το ραδιόφωνο και να κινηθούμε ο καθένας προς άγνωστη κατεύθυνση. Όχι, εντάξει, είπαμε. Στην παρέα μας εδώ θα τα πούμε όλα. Πού είστε, τι κάνετε, έλα να σας δω λιγάκι, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Εννοείται ότι αυτή η μία ώρα θα είναι η πρώτη ώρα του πανηγυριού χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έξω δρόσησε, φυσάει, δεν τη θέλω την κρίνια. Έτσι όπως μας τα έχουν πει, έτσι έχει πάει παιδιά. Δόξα τω Θεώ, αυτή η δροσιά έτσι μας έφερε λίγο το κεφάλι πάλι στη θέση. Γιατί δεν σας κρύβω ότι εχθές ήταν η κατάσταση. Ρε να μην με πιάνει ο ύπνος το βράδυ. Να ανοίγω να κλείνω τα air condition. Ούτε κι εγώ ήξερα τι ήθελα. Αυτό που θέλω τώρα είναι να περάσουμε ένα-δύο ώρες με μουσικάρες, να γουστάρουμε, να είμαστε σε καλή διάθεση και εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι και Πέμπτη, μετά έχουμε τα θέατρα. Έλα, έλα να το ξεκινήσω λίγο το πανηγυράκι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

παίζει τα δικά σου.

0: το χρόνο εσένα το πει.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

γινόμαστε, παιδιά. Λοιπόν, καλή διάθεση υπάρχει. Λίγο θα σας τη χαλάσω, λίγο. Όχι μωρέ, δεν θα σας τη χαλάσω. Απλά υπάρχει μία επέτειος σήμερα που πραγματικά στιγμάτισε όλη τη χώρα. Είναι η μαύρη επέτειος από την πυρκαγιά στο μάτι. Θέλω να πω ότι επειδή είναι κάτι που το έζησα, πώς να σας το πω, το έζησα από πρώτο χέρι, γιατί εκείνη την εποχή έτυχε να μένω στην περιοχή της Ανθούσας. Έτσι να σας πω μια μικρή ιστορία τώρα. Έμεινα στην περιοχή της Ανθούσας και ξεκίνησε αυτή η φωτιά, όπως θυμάστε, ξεκίνησε από την Πεντέλη και πήγαινε προς τα κάτω με αυτούς τους ανέμους τους που πραγματικά δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Ήτανε ασύλληπτο, σαν να σε περπολούσαν βόμβες καυτού αέρα. Οπότε τότε είχα κατέβει μέχρι τη Μαραθώνος, παιδιά, να δω τι γίνεται, να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εννοείται δεν μας άφησαν να περάσουμε και τα λοιπά. Και θυμάμαι να το νιώθω μέσα μου, να λέω σήμερα αυτό το πράγμα είναι κάτι τρελό. Το μάτι είναι μία επέτειος που ακόμα πληγώνει. Οι συγγενείς των θυμάτων είναι οι άνθρωποι ακόμα αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιωθεί και έχουν όλη την αγάπη και τη στήριξή μας. Αυτό που θυμάμαι, παιδιά, είναι ότι ακριβώς με το που έσβησε η φωτιά πήγαμε με διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις για να δούμε, γιατί εκεί μπορούσαμε να βοηθήσουμε, το κομμάτι των ζώων, δεσποζόμενων, αδέσποτων, που τυχόν χρειαζόντουσαν τη βοήθειά μας. Θυμάμαι να φορτώνουμε ζωάκια που είχαν καεί, είχαν ταλαιπωρηθεί. Σώσαμε αρκετά ζωάκια και θυμάμαι αυτή την εικόνα που κατέβηκα εκεί σε αυτό το καταραμένο κόκκινο λιμανάκι, που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου, και πολλά πράγματα που είδα εκείνη τη μέρα. Ένα πράγμα μου έχει μείνει και αυτό κρατάω για το υπόλοιπο της ζωής μου, και συγγνώμη για όλη αυτή την περιγραφή, απλά θεωρώ ότι είναι μια μαύρη επέτειος την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι σε αυτή τη ζωή το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλο, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, και σε ό,τι συμβεί και σε ό,τι έρθει να έχουμε ο ένας τον άλλο και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, παιδιά, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε, Τζαρίφ στο Πανηγύρι Τρελόντ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους υποψηφίους οι οποίοι σήμερα έλαβε τέλος η αγωνία τους. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια. Από ό,τι φαίνεται υπήρχαν αρκετές αξιομοιώσεις, αν εξαιρέσει τη νομική Αθήνας που παρέμεινε ψηλά και τη νομική Θεσσαλονίκη που είχε μια μικρή πτώση. Γενικότερα υπήρξαν αρκετές πτώσεις. Να μην υπάρχει καμία ψυχολογική πτώση σε κανέναν, σας εύχομαι και έξω, και να θυμάστε ότι πάντα όλα αυτά είναι μια καινούρια αρχή. Αν δεν πετύχατε τη σχολή που θέλατε και θέλετε να το ξαναπροσπαθήσετε, έχει καλώς. Αν πάλι πιστεύετε ότι μπορείτε και κάπου αλλού να λάμψετε, να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Αν είχα παιδί αυτή τη στιγμή, το μόνο που θα φρόντισα να έχει είναι αυτοπεποίθηση. Να μην φοβάστε. Αποβάλλετε το φόβο από τη ζωή σας και προχωρήστε. Καλή και καλούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν στους μαθητές και που σήμερα γίνονται ουσιαστικά κάποιοι φοιτητές. Και καλή σταδιοδρομία. Και να μην ξεχνάμε, παιδιά, γιατί τον είδα μπροστά μου. Έχουμε τους ηλεκτρολίτες μας. Dextrolite Plus, έτσι. Orange, lemon και raspberry. Οι καλύτεροι ηλεκτρολίτες για να κάνετε αυτό που λέμε, τη μηχανή πάλι να λειτουργήσει. Να ξέρετε ότι οι ηλεκτρολίτες είναι το καύσιμο του οργανισμού μας. Οπότε, αν είσαστε σε μία μέρα με ζέστη που τρέχετε για 1500 διαφορετικά πράγματα και που χρειάζεστε κάτι να σας ενδυναμώσει, το μαγικό αυτό δισκείο Dextrolite Plus ηλεκτρολίτη μαζί με βιταμίνη B2 θα σας κάνει να ξανααναπτύξετε την ενέργειά σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: ΠΑΚ επιτυχίες.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του Πανηγυριού. Έλα, κοπελιά, άμα ξεκινάμε έτσι τη δεύτερη ώρα με τον Κματσοτσούρου, τελειώσαμε. Σήμερα, 5η 23 Εβδόμου, κυρίες και κύριοι μου, του Ιουλίου, το φάγαμε και το αναδρομάκι, όπου να είναι τελειώνει. Σήμερα του προφήτου η Εζεκιήλ, κυρίες και κύριοι, ιερομάρτυρων Απαλικάριου. Μωρέ, σίγουρα Απαλικάριου, όσοι δεν έχουν κάτσει καλά τα γυαλιά της πριν. Α, Απολιναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης. Άκου εδώ, ρε. Σήμερα πολύ δυνατό. Παγκόσμια ημέρα δεν βλέπω τίποτα. Τσέχ, τα αφήσει και ναι, σε βέβαια. Ποιο θα κάτσει να γιορτάσει παγκόσμιε μέρε τέλη Ιουλίου, σου λέει όλοι οι διακοπέ είναι. Μη σα πω. Εκεί προ το τέλο τη 28 έχει κάτι για παγκόσμιε μέρε, τρελό κέφι. Παγκόσμια μέρα πατήτηδα. Σήμερα τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Και πολλοί του βάλαν του Ιουλίου. Άσε με καημένη. Άσε με καημένη με αυτό το μήνα. Το δύσκολο. Λοιπόν, εμεί εδώ είμαστε στο πανηγυράκι. Και φάρουμε και λιγάκι. Εχθές, παιδιά, είχα ξεχάσει να βάλω ρεπέλ σπρέι. Ήταν λοιπόν αυτή η δαιμονισμένη μέρα που είχε μπει αυτό το ένα κουνούπι που όσο και να μάχεσαι μαζί του, πες ότι κάθεσαι ξύπνιος και μάχεσαι. Εγώ έδωσα μάχη μέχρι τις 3 το ξημέρωμα. Ρε, δεν εγκαταλείπει τη μάχη άμα δεν έχεις ρεπέλ. Γι' αυτό σας λέω. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, το ρεπέλ σπρέι είναι εδώ, κλασικά ρεπέλ σπρέι, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και φυσικά κλασικά ρεπέλ σπρέι από

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: ορίστε τι μου κάνετε. Συνεχίζουμε και είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη, στο πανηγύρι Τρελόντ. Είμαστε σε καλό mood, είμαστε σε φάση κι εμείς να πάρουμε τα βουνά και τα λαγκάδια. Λέμε τώρα γιατί ακόμα δουλίτσες υπάρχουν, αλλά θα τις κουλαντρήσουμε, ρε εσύ. Δεν έχετε παράπονο με τον καιρό, ε? Φυσάει. Ρε παιδιά, μπορεί κάποιος σίγουρα να μου πει αν ισχύει αυτό που λένε ότι αύριο, ας πούμε, θα γίνεται ο χαμός του κυρίου? Γιατί εγώ θα τρελαθώ εγώ. Εκεί είναι κρίμα, ρε παιδάκι, κρίμα. Δηλαδή πραγματικά ότι αύριο θα έχει νεροποντές. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε εσύ? Τι είναι αυτό το πράγμα? Όλοι υποστηρίζουν και δεν έχουμε λόγο να μην τους πιστέψουμε, γιατί ό,τι μας έχουν πει μέχρι στιγμής έχει βγει. Όλοι υποστηρίζουν λοιπόν ότι αύριο θα έχει καταιγίδα. Τι να κάνουμε? Καταιγίδα. Εσείς οι περισσότεροι βέβαια είστε διακοπές και φαντάζομαι στα μέρη που είστε να μην βρέξει. Έχετε κάνει τη γνωστή συμφωνία με το Θεό. Για να μην βρέξει, γιατί τώρα που είστε διακοπούλες θέλετε να κάτσετε να ράξετε την πέτσα σας. Δεν θέλετε να δεχτείτε όλο αυτό την νεροποντούλα τώρα. Αν και είναι ωραία η βροχή στην παραλία. Είναι ωραία η βροχή στην παραλία. Δεν μπορώ να πω το ψέμα. Δεν κάνει να μπαίνεις μέσα, βέβαια, έτσι. Μην κάνετε καμιά βλακία, απαγορεύεται. Ακούστε με τώρα, είτε έχει ήλιο είτε έχει συννεφιά, το δέρμα μας χρειάζεται συνεχώς αντιλιακή προστασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο λοιπόν? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δίκτυο προστασίας 50+ από την ίντερνετ, ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνδεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Από παντού λοιπόν καλυμμένη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Σήμερα ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στην Ουγγαρία στο πρώτο μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference. Ο Αμερικανός γκάρντ Κόρι Μίλερ Μακιντάιρ έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης. Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε λίγους μήνες μετά την έναρξή της. Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού ομίλου του Champions League που διεξάγεται στη Βέρεια. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Εύτσι το Σάββατο στις 18:30 με επαθλό την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
9: 104,6 My Radio.
10: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Μία μέρα πριν το κλείσιμο της εβδομάδας, για πολλούς μία μέρα πριν το κλείσιμο και από τις δουλειές σας και από τα γραφεία σας, πουλάκια μου. Και ουσιαστικά μία εβδομάδα πριν αποχαιρετήσουμε τον 104,6 My Radio. Με ρωτάτε εντωμεταξύ, γιατί το λες έτσι, δεν το λες τραγικά και αυτά, γιατί δεν κλείνει εντελώς το ραδιόφωνο απλά ανανεώνεται, γίνεται διαφορετικό και εμείς θα τα πούμε από άλλα μετερίζια. Εννοείται, είπαμε, θα σας ενημερώσουμε και εγώ και ο Χάρης που θα αποχαιρετιστούμε. Και εμείς παύση βάζουμε στο πανηγύρι. Μην νομίζετε, να πάρει μια ανάσα, να ξεκουραστούν οι μουσικοί, να πιούνε λίγο νερό και μετά να το ξεκινήσουμε πάλι. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι πάλι θα το ξεκινήσουμε. Πού, πώς και γιατί, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Η ζωή τα φέρνει αυτά. Λοιπόν,

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή Feeling Blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Φτάσαμε λοιπόν και στο απογευματόβραδο έτσι της 5ης 23 Ιουλίου. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες ημέρες για να μπούμε στον Αύγουστο. Νομίζω έχουμε ξεκινήσει να μετράμε αντίστροφα. Και φυσικά έχουμε ξεκινήσει να μετράμε αντίστροφα και για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, για τις άδειές μας. Έτσι να φύγουμε, να ξεκουραστούμε. Αν και η Αθήνα έτσι άδεια, νομίζω ότι επίσης μας αρέσει και κάτι μας κάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και φυσικά έχουμε και όλες τις αγαπημένες σου επιτυχίες, όλα τα δικά σου αγαπημένα εδώ παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη μας ώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Ναι, ένα λεπτό, αλβέδο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.

0: Αυτό το τραγούδι εδώ το ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα αυτό το απογευματόβραδο της Πέμπτης μας. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και νομίζω ότι πλέον αυτή η ώρα είναι η καλύτερη για μια βόλτα και ας έχει αδειάσει η Αθήνα όπως είπαμε, για να χαζέψεις έτσι σιγά σιγά το ηλιοβασίλεμα και να ακούσεις λίγο μουσική στα ακουστικά σου. Πέφτει όσο να πεις και η ζέστη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, καμιά φορά εμένα μου αρέσει αυτή η όψη της Αθήνας. Φυσικά μπορείτε να μου στείλετε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6, να μου πείτε ό,τι θέλετε, τις καλησπέρες σας. Και φυσικά εγώ προς το παρόν φεύγω για ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
5: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

My Radio 104,6, εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 5η 23 Ιουλίου, γράφει το ημερολόγιο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σήμερα θα πούμε και για τα θερινά σινεμά πώς ξεκίνησαν. Γιατί έτσι είναι και νομίζω ένα θέμα και μια δραστηριότητα που όλοι λίγο πολύ την κάνουμε. Τα πρώτα υπαίθρια σινεμά εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα και όταν φυσικά οι κινηματογραφικές προβολές γίνονταν σε αυλές, πλατείες και ανοιχτούς χώρους κατά τους ζεστούς μήνες. Έτσι δηλαδή ξεκίνησε αυτός ο θεσμός, ας πούμε. Στην Ελλάδα γνώρισαν μεγάλη άνθηση από τη δεκαετία του 1920. Πάνε πολλά χρόνια, παιδιά. Καθώς φυσικά και το κλίμα ευνοούσε. Και τι το έκανε να ξεχωρίσουν? Το γιασεμί, οι μεταλλικές καρέκλες, το διάλειμμα για αναψυκτικό και η αίσθηση ότι βλέπεις ταινία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό θέλουμε. Κάπως ότι όλες οι αισθήσεις σαν να λειτουργούν στο θερινό σινεμά. Για σκεφτείτε το. Και είναι έτσι μια ολόκληρη εμπειρία αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι είναι κάτι που θέλουμε να το κάνουμε και θα θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, ειδικά για όσο κρατάει και αυτή η ζέστη. Στα δικά μας τώρα έρχεται πολύ αγαπημένο, για να συνεχίσουμε έτσι πάρα πολύ όμορφα αυτό το βράδυ μας.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Μας αρέσει πολύ και αυτό το τραγούδι, εδώ το ακούσαμε. Βράδυ Πέμπτης λοιπόν, 23 Ιουλίου, είσαστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και στο μεταξύ, αν είσαι και τύπος πιο εναλλακτικός και φυσικά δεν έχεις κλείσει και τίποτα για διακοπές, να σου υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο πως υπάρχουν και τα φεστιβάλ. Και μάλιστα τα κατασκηνωτικά φεστιβάλ όλο και πληθαίνουν και κάθε Σαββατοκύριακο όλο και κάποια επιλογή θα έχεις για να φύγεις κάπου, να ζήσεις την εμπειρία και της συναυλίας και της φύσης, και μπορεί να συνδυάσεις έτσι και καμιά θάλασσα, κανένα ποτάμι, καμιά λίμνη. Για σκέψου και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
5: 104,6 My Radio.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και έχω να σας πω, το καλοκαίρι, όταν έχεις έτσι λιγούρες, υπάρχουν και πιο ωραίες επιλογές από ότι το χειμώνα. Εγώ σήμερα, ας πούμε, δεν άντεξα. Θέση ψυχολογική κατάσταση, θέση ζέστη, δεν ξέρω τι έφταιγε. Αλλά πήρα πουράκια σοκολατένια μαζί με παγωτό. Και θυμάμαι ότι αυτό το έκανα ένα καλοκαίρι σε κατασκήνωση όταν ήμουνα Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού. Δεν τρώγαμε φαγητό κανονικό στην κατασκήνωση με μια φίλη μου και παίρναμε κάθε μέρα ένα παγωτό πύραυλο και πουράκια που τα βουτούσαμε στο παγωτό. Τι σου είναι όμως οι αναμνήσεις και πώς καμιά φορά γυρίζεις σε πράγματα που έκανες, γιατί τότε περνούσες ωραία. Και νομίζω ότι όταν περνάς και κάποιες φάσεις έτσι ψυχολογικά δύσκολες, να θέλεις κάτι να σου φτιάξει τη μέρα. Αυτό για μένα ήταν το παγωτό με τα πουράκια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι έτσι καινούριο που ανοίγει τις πόρτες του και φέρνει την αυθεντική γεύση του Μεξικού στην Αθήνα και μιλάω για το Yucatan Cochina Mexicana. Ο όμιλος Βουλγαράκη με πολυετή παρουσία στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας διευρύνει το γαστρονομικό του αποτύπωμα με το άνοιγμα του Yucatan, ενός νέου εστιατορίου αφιερωμένου στην αυθεντική μεξικάνικη κουζίνα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μεξικάνικο, προσκαλώντας φυσικά το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο αυθεντικές γεύσεις, έντονα αρώματα και τη ζωντανή κουλτούρα του Μεξικού. Φυσικά είναι εμπνευσμένο από την Χερσόνησο του Yucatan, έτσι να έχουμε και μια σύνδεση με όλο το κομμάτι του Μεξικού. Είναι αυθεντική μεξικάνικη η κουζίνα και έχω να σας πω ότι λειτουργεί από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 12 το βράδυ και Σάββατο και Κυριακή 12.30 με 12 πάλι, 12.30 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Να βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο, Ζησιμοπούλου 47, ψάξτε το, κλείστε και το τραπέζι σας 210-94-18-821 και καλή σας όρεξη.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά. Υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μας και αυτό το τραγούδι, εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτό το βράδυ. Να σιγά σιγά φεύγει. Έρχεται η Παρασκευή μας, την περιμένουμε πώς και πώς. Ήρθε λοιπόν η ώρα μου να πάρω κι εγώ τα πράγματά μου και να φύγω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί εδώ στον My Radio 104,6 από τις 8 μέχρι και τώρα. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Κάθετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.